Εστιατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάν να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάν θα τζουάμ. Οτ να σκούλι κουλά άλλα να τζολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊό έκη. Κουάν λι φαρμάσια.

0: Κατσόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Απιομάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρνεξ. Να κουλέκ το χωμάρκο οι κουανκές ρικίν ρίτια χιλίτη καρδαμόμο. Κι αμπίλ ρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ειν. Φράι Μπαρτολομέ σαλικαρεβάλ τσαχμαίκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν βιέρνες. Κι αλ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Κι σεξ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Σαλί τεραμίτ ρασρουχά σαλικατήλ τσουρουλκοτάν χουέβες. Μποχοκές ρικίν χαουα Όσκαρ Ιασκάλ σαλιμποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν χαουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλιμποχλε Global 57-42-89-81. Misa Salecho Roxinkil, Cardex, Cha, Billy, Chagre, Rabal, Ana Juan, Utkulag, Naruna, Cachel, Sail.
1: Americana 2000 en Alta Verapaz, con los mejores electrodomésticos como refris y estufas para descansar, las mejores camas para ver tus películas o partidos, los Smart TV desde 997 quetzales. También encuentras celulares, computadoras, motocicletas y cuatrimotos. Americana 2000,